0: όλοι είναι σάκακος. Ο Ανοκολομοκολά Σύμπα.
1: FBM. Yes, I got the new Molusikas. You are sorry, man.